0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
0: Time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
3: Οι μεγαλύτερες rock επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM, Cyprus.

0: Rock FM Cyprus. 102.1. Pure rock for Larnaca.
1: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, color your life.
2: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
0: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
3: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
4: JTEC are an established wireless and fibre internet provider offering super fast and reliable services for home and business. Call us on 70,560 or visit our showroom adjacent to Payer Stadium in Paphos to learn about our exciting deals. JTEC, get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: FM Cyprus.
6: The Breakfast Show.
7: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: Hello there! Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος.
2: Hey, hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
7: Weekday from 7 till 10 a.m.
8: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
9: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
10: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus,
11: the breakfast show.
12: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.
13: Rock FM Cyprus, Wednesday morning. Kalimera, Yasumi, Lene, Jade. What's that stat? One in six people say this is their favourite place to hide their money. What do you think it is? I'll tell you next at Rock FM Cyprus.
11: The Breakfast Show
12: with Jade.
14: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus. Coming up next, the Late Morning Show with Daryl on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.
2: The Proact Know-How.
3: If you die, it can take years to settle your estate or that of your family. And that leaves you without money and without access to be able to sell or transfer those assets. Proact know how to administer your estate within 2 weeks of a family member dying. Contact us at proactpartnership.com to find out more.
2: The Proact Know-How.
1: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.

0: international lineup featuring headliners, Textures and Halasite. Experience pure energy with bands from across Europe. This isn't just a festival, it's the metal event of the summer. G-Fest 2026. More loud, more epic. Grab your tickets now at gfest.live. Be there. Media sponsor. Rock FM Cyprus.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Top Quotes Insurance.
4: A cheery jingle for a not-so-loved product, but what you're actually buying is peace of mind. Protecting your most valuable assets against disaster is what we offer so that you can sit back and unwind. Whether you're looking for motor, home, travel, medical, business, boat, cargo, complex, or even golf insurance, Top Quotes have the right policy for you. So contact us today for a quote on 26272824 or visit our website on www.topquotes.com.cy.
5: We'll be right back.

0: FM Cyprus.
1: She said,
2: pick me up with something cool.
1: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
3: Welcome to Bodybuilding Club Store.
4: Bonjour. I need training equipment.
3: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
4: Do you have the Pilates reformer?
3: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
4: Oh, ooh la la.
3: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
5: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: More rock. More music. More chances to win on Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: αλήθεια είναι, για να λέμε του στραβού το δίκιο, οι μέρες περνάνε γρήγορα, πρέπει να σας πω. Καλό μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, μεσημέρι Τετάρτης. Καλώς ήρθατε στο Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Hello there. Κώστας Σιτόπουλος θα είναι μαζί σας για σχεδόν ένα δίωρο και το κυριότερο που θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε και ένα καφεδάκι. Βασικά, έχω όρεξη σήμερα για ένα ωραίο φυσικό χυμό πορτοκάλι, πρέπει να σας πω, ο οποίος είναι πάντα δυναμωτικός, αλλά αυτό θα γίνει αργότερα. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρέα θα ακούσουμε αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες και όχι μόνοι μας, θα έχουμε στην παρέα μας τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και βεβαίως το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό, που και σας υπενθυμίζω, αν δεν το ξέρετε, και σήμερα θα σας δώσουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ξεχωριστό ωραίο βιβλίο λίγο αργότερα.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι Τετάρτης. You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ιτόπλος is here. Hello there. Και μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, το G-Fest επιστρέφει και βεβαίως ο σταθμός μας σας δίνει και τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις για το πιο δυνατό metal διήμερο όλης της χρονιάς 20 και 21 Ιουνίου. Ουσιαστικά σε ένα μήνα, βέβαια, στο ETCO στη Λεμεσό. Με Textures, Her Last Sight και ένα πολύ δυνατό team από διάφορες συμμετοχές από όλο τον πλανήτη. Αν θέλετε να είστε εκεί, εύκολο είναι. Μπαίνετε τώρα στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, πηγαίνετε κατευθείαν στην ενότητα Win, claim your tickets, γράψτε τα στοιχεία σας και βεβαίως και τη λέξη G-Fest και διεκδικήστε τα εισιτήρια. Θα περάσετε, νομίζω, πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα είμαστε εκεί έτσι κι αλλιώς, καθότι είμαστε και υποστηρικτές των συναυλιών, αλλά και υποστηρικτές της συγκεκριμένης συναυλίας ειδικότερα. Κώστας Ιτόπλος αγαπάει τις συναυλίες όπως όλοι μας νομίζω. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑ ΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑ ΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Watersports Group.
4: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
5: Join the TLC Summer Camp for 5 weeks of fun, friendship and creativity. Our activity and combined English programs are designed to be exciting, educational and provides opportunities for personal development, team building and creativity. Daily sports including swimming will allow everyone to get active and have fun. Age groups from 3 to 12 years old. Join us from the 29th of June to the 31st of July. Monday to Friday at TLC Private School in Paya. For more information or to register your child, please visit www.tlccyprus.com.
6: Focal Points, designed for life. Complete interior solutions, kitchens, bathrooms, bedrooms and home offices. We design, create, install just for you. And all manufactured in our factory in Paphos. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
8: Ready for the ultimate pizza party? Pizza Day, 24th of May at Dado Pizza Omonias 38 in Limassol. On Sunday, May 24th, grab one of 1,000 pepperoni pizzas for just €1. That's right, only €1. But move fast, once the 1,000 pizzas are gone, they're gone. Plus, Rock FM Live Link from 12 to 2 p.m., pumping out the best music and keeping the party going at full blast. Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas. €1 each. Dodo Pizza. Feeding the moment.
9: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
10: Let's turn it up loud.
9: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus.

You're listening to The Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Our two lovely sponsors are here, two lovely bookshops, Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos City, and of course, the bookshop KP Kyriakou in Limassol City. Have in mind, you can always follow us at our social media, and by the way, subscribe to our YouTube channels to see videos, interviews, and special content. Και μιας και αναφέρθηκα, παιδιά, σε βίντεο, ακούστε εδώ ένα νέο βίντεο που κατέγραψε Κολομβιανός πιλότος. Είναι πολύ ωραία ιστορία, έχει γίνει viral εδώ και σχεδόν 4-5 μέρες. Στα 12.000 πόδια το τράβηξε ο πιλότος την ώρα της πτήσης και δείχνει, παιδιά, μπροστά του ένα ούφο. Ο άνθρωπος σοκαρίστηκε, το είπε στην αρχή όταν το είδε αυτό, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι. Αν θέλετε, αγνώστου ταυτότητα, υπτάμενα αντικείμενα, τα πιο γνωστά για μας UFO, είναι γνωστά πλέον στη σύγχρονη ορολογία. Το οπτικό υλικό δείχνει ένα αντικείμενο με μεταλλική λάμψη και σχήμα που θυμίζει κλασικά δίσκο. Το έβριμα έχει χωρίσει βέβαια την κοινότητα των ερευνητών και των αναλυτών σε δύο στρατόπεδα. Καθώς προσέξτε τώρα τι συμβαίνει εδώ με το UFO, παιδιά, θα γελάστε. Καμία από τις δύο ομάδες, αυτό είναι το σημαντικό, δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα του βίντεο. Ο άνθρωπος το τράβηξε με κάμερα, δεν ξέρω, προφανώς υπήρχε κάμερα στο cockpit εκεί, η οποία είναι το αεροπλάνο, δεν ξέρω εγώ τι, την πήγε κατευθείαν στους ανωτέρους του, σοκαρισμένος. Λοιπόν, κανείς δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα από το βίντεο, αμφισβητούν το τι είναι αυτός ο δίσκος. Οι μισοί λένε UFO, okay, και οι άλλοι μισοί λένε είναι κάτι άλλο, το οποίο απλά δεν μπορούν να περιγράψουν τι είναι.

0: Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Κώστας Τσιόπουλος στην παρέα σας, ο οποίος έχει δηλώσει και στο παρελθόν φανατικός των Star Wars. Έχω σε ένα σκληρό δίσκο στο σπίτι, έχω αρκετά από τα επεισόδια του Star Wars και διαβάζω, παιδιά, σήμερα, στεναχωρήθηκα πρέπει να σας πω, ότι έφυγε από τη ζωή ο Tom Kane. Παιδιά, ο Tom Kane ήταν ο Yoda. Η εμβληματική βασικά φωνή του Yoda του Star Wars, καθότι το άλλο ήταν εντάξει animation, το συζητάω. Λοιπόν, η εμβληματική φωνή του Yoda έφυγε σε ηλικία 64 ετών. Είχε κάνει ουσιαστικά τον Yoda σε δεκάδες βέβαια επεισόδια από το Star Wars. Η αλήθεια είναι ότι οι οπαδοί του Star Wars σε όλο τον πλανήτη είναι παιδιά εκατομμύρια, έτσι. Εκατομμύρια πραγματικά. Και ακόμα και τώρα νομίζω όποιος βλέπει Star Wars έτσι ταξιδεύει. Αν σας αρέσει και λίγο η επιστημονική φαντασία, είναι ότι πρέπει νομίζω. Rock FM, Cyprus, το ραδιοφωνό σας, παίζει τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Κώστας Τσιόπουλος στην παρέα σας και ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, σας έχω πει παιδιά ότι είναι και ο Sting, ο οποίος θα εμφανιστεί τον Αύγουστο και τα εισιτήρια για τη συναυλία του Sting τον Αύγουστο είναι ήδη διαθέσιμα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σας θυμίζω ότι ο Rock FM Cyprus είναι επίσημος υποστηρικτής. Αγαπάμε Sting.
1: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
2: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
3: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialize in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalized advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
5: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
6: JTEC are an established wireless and fibre internet provider offering super fast and reliable services for home and business. Call us on 70,560 or visit our showroom adjacent to Payer Stadium in Paphos to learn about our exciting deals. JTEC, get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
7: Green Air, the Paphos based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
8: The world's number one UB40 live tribute band is coming to Cyprus. Rats in the Kitchen, the multi-award winning tribute sensation. A fully live 7-piece band. Come join us at Tala Amphitheater on Friday, 22nd of May. Pizuri Amphitheater the 23rd, Bonamari Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on 25th, and Ampelone's Outdoor Arena in Peya on 26th of May. For details and tickets, visit candleevents.com. Don't miss out on this amazing experience. Find us on Facebook or call 968-180-66. Candle Events, the sound choice.
9: Grandma's Kitchen, homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as Grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600-502. We are open from 11:15 until 9:30. Close Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You'll

0: time to rock. It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus.

Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα, είναι 4 η ώρα. Καλωσορίσατε στον Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και στη μουσική, όπως κάθε μέρα άλλωστε. 3 με 5, ένα δίωρο και φυσικά στο πιο ροκ ραδιόφωνο σε όλη την Κύπρο. Α, το ξέρετε αυτό άλλωστε. Όπου και να πάτε, όλες οι αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες στις συχνότητές μας, τις οποίες, by the way, μπορείτε να τσεκάρετε πολύ εύκολα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό και το βιβλιοπωλείο βεβαίως Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κλασικά ροκ κομμάτια. Να πω και hello για εσάς που είστε στο τιμόνι και οδηγείτε, προσέχετε. Είναι και η ώρα λίγο δύσκολη. Άμα έχεις κουραστεί και όλα και που είναι το φυσιολογικό από τη δουλειά και τα λοιπά, επιστρέφεις σπίτι, καμιά φορά δεν προσέχεις ιδιαίτερα, παιδιά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν οδηγούμε. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Rock of Fame Cyprus εδώ. Ακούστε εδώ. Παιδιά, θυμόσαστε την κουκλάρα Lea Seydoux. Ήταν η star του No Time to Die. Και επειδή ξέρετε ότι είμαι φανατικός 007, φανατικότατος James Bondas, λοιπόν, η Seydoux δήλωσε στεναχωρημένη που ο James Bond εξαγοράστηκε τελικά 100% από την Amazon. Βέβαια, αποθεώνει και το σκηνοθέτη Denis Villeneuve, την κρατάει ισορροπίες, τέλος πάντων. Η εταιρεία, σας θυμίζω, εξαγόρασε το κινηματογραφικό στούντιο MGM πριν από 4 χρόνια. Είναι μια συμφωνία που περιλάμβανε βέβαια τα δικαιώματα διανομής της σειράς όλων των ταινιών Bond. Μετά, πέρσι, έγινε το μπαμ, κατέληξε σε συμφωνία με τους επί σειρά ετών παραγωγούς του Bond, Barbara Broccoli και Michael J. Wilson. Ουσιαστικά αυτό τι σημαίνει? Ότι η Amazon έχει τσιμπήσει κανονικά τον δημιουργικό έλεγχο όλου του franchise για οτιδήποτε που αφορά παιδιά τον James Bond και όχι μόνο τις ταινίες. Οι νέοι διαχειριστές του franchise τώρα δηλώσανε ότι θα προχωρήσουν άμεσα στην παραγωγή της 26ης ταινίας Bond, την οποία θα σκηνοθετήσει παιδιά τελικά ο Villeneuve σε σενάριο του Steven Knight. Παιδιά, θυμόσαστε ποιος είναι ο Steven Knight? Ο άνθρωπος που δημιούργησε τους πολύ πετυχημένους Peaky Blinders. Απλά υπάρχει μια φήμη ότι τώρα ίσως η επόμενη ταινία του James Bond να είναι λίγο πιο σκοτεινή σαν φιλοσοφία από ό,τι προηγούμενες. Για να δούμε κιόλας.

0: FM Cyprus.
1: Βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη μεσημέρι, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας. 20 Μαΐου σήμερα παρακαλώ, άλλες 10 μέρες πάει και ο Μάιος, παιδιά, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Ο καιρός είναι πολύ παράξενος, η αλήθεια είναι αυτή. Σε μερικά σημεία στο νησί κρύο, σε κάποια άλλα πολύ ζέστη, δεν βγάζει άκρη τέλος πάντων. Ήρθε όμως η ώρα για κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, η χορηγή μου που είναι εδώ, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο Κέπι Κυριάκου, φυσικά στη Λεμεσό, σας δίνουν κάθε μέρα την ευκαιρία να κερδίσετε εύκολα και γρήγορα ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το σημερινό βιβλίο που διεκδικείτε είναι το «Χορός στο σκοτάδι» από την Νικόλ Άννα Μανιάτη. Ένα πολύ δυνατό βιβλίο, πρέπει να σας πω. Για να το διεκδικήσετε, εύκολο είναι. Το έχω εδώ πέρα το βιβλίο. Θα πρέπει να γράψετε τη λέξη rock, κενό, το όνομά σας, και την πόλη που ακούτε, και τη λέξη book, και στείλτε το text στο 1234.

Rock FM Cyprus is here, ladies and gentlemen. Κώστας Σιντόπουλος is also here as usual, midday from 3 to 5. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Η Cyprus Airways, η εθνική μας αεροπορική εταιρεία, στέλνει έναν τυχερό ακροατή και έναν κολλητό του ή φίλη του κτλ. Στην Ελλάδα για να δούνε τους γορίλας. Τα πάντα πληρωμένα, παιδιά. Ξενοδοχείο, αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια για τη συναυλία. Περάστε και ωραία, δεν το συζητώ. Πρέπει να στείλετε ένα SMS. Κλασικά, όταν ακούτε τραγούδι των γορίλας, μόνο τότε μπορείτε να συμμετέχετε. Στέλνετε ένα SMS, ροκ κενό Cyprus Airways, κενό το όνομά σας, την περιοχή που ακούτε και την ηλικία σας στο 5588. Να και κάτι άσχετο τώρα. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Πάμε λιγάκι Ιαπωνία-Τόκιο. Δύο Αμερικανοί συνελήφθησαν, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία, τουρίστες, έτσι. Γιατί τι πήγαν να κάνουν, ρε παιδιά, απίστευτο. Λοιπόν, θυμόσαστε τον μακάκο, το κακόμοιρο, το... πώς το λένε, το επιθυκάκι, ας πούμε, μακάκος είναι, εντάξει, μαϊμουδίτσα. Ο Πανς, ο φωκαράς ο Πανς, ο οποίος κουβάλαγε μέσα στο ζωολογικό κήπο παντού το λούτρινο αρκουδάκι του, γιατί δεν είχε παρέα και του την πέφτανε μέσα στον κήπο οι υπόλοιποι πίθηκοι. Λοιπόν, πήγανε στο ζωολογικό κήπο οι δύο Αμερικανοί τουρίστες να πάνε να δούνε τον Πανς από κοντά στην Ιαπωνία. Και σκεφτήκαν ότι θα είναι έξυπνο να πηδήξουν παιδιά μέσα στον περιβάλλοντα χώρο για να τον αγκαλιάσουν. Έγινε τη μουλή, βέβαια, το συζητάω. Τους συνέλαβαν, φάγαν και πρόστιμο κτλ. Ο ένας στο μεταξύ είναι, λέει, και τραγουδιστής, ό,τι να είναι. Όλα αυτά έγιναν στο ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo στην Ιαπωνία. Μάλιστα, ο Πανς, ο κακομοίρης, τρόμαξε, γιατί είναι και μικρούλης κιόλας. Ξαφνικά βλέπει δύο τύπους εκεί να τρέχουν να τον αγκαλιάσουν. Τα έπαιξε το ζωντανό. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι να είναι. Θα το φαντάζεσαι να πηγαίνει στο ζωολογικό κήπο, ας πούμε, και θα μου πει, βέβαια, πάλι καλά που μπήκαν στο χώρο που φυλασσόταν ο Πανς και δεν μπήκαν, ξέρω εγώ, σε κανένα χώρο που έχει κανένα λιοντάρι. Σωστό κι αυτό.

0: time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners.

0: Just wanted to say you guys literally saved my mornings. I'm stuck in traffic every day, and your music just keeps me in a good mood.
1: Yeah, baby!
2: Rock FM, Cyprus. Got time to rock? It's 8 p.m. Rock FM, Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και no Cyprus Airways και no το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
4: Turn it up, because real rock never dies. It's

0: Rock FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missogi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeboris is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeboris Sleep Center today, discover our full range of bed linen and choose your favorites for this summer.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
0: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.